0: Hallo, de dokter Trauma met de ber. Shalom, je bent een Fuchs, maar slom, hè? Ken, hè? Ken? Anu, tiri, je bent een Fuchs. Ik heb psycholoog, ik heb iets in een zin, maar je loeit gewoon even door bij jou op de telefoon. Maar zo te melden, dat hoef. Balleg lo rotse. Lama hoe lo rotse. Hoe dat een pochet. Top, niet jou top. Shalom, Fuchs. Σε δόκτω τραύμα με τα μπέρ. Να χώρω, χούγω τραύμα. Τα είλε φόξ, α, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χώλα σε την βρουχό. Ιω σαχώσε. Μα τα λόρο σαχέτ με χώσε. Μέντα με πολλανιά, η λόγη χώλα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούς δε σούβανι τραύμα. Δεν είναι μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χαλάλι ρώτα τον πεόρ. Νο λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού πεχώσε. Κανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξ σαλόμ ζε σούβανι τραύμα. Τι ρε φούξι, αρέγα την πάρτι εμ φούξα. Ήφτη χαλή αξάβια κόλμες έδερ κφώτς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ κφώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χατ μεχε ήμλα καχατ ρίσκ. Ας κφώτς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχτα τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι, αφά, αν είχα σαν τους είχα ένα ζούγκο, είχα να σπέρε.
1: Ποιο το καταλόγω κύριο.
0: Αν είχα τσαρίκλα, κύριο, είχα μπηχτε λιρό, σαν τα πεματσά, καταστροφάλι. Πέσε, χαίνει σου, είμαι σλεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου, είμαι σλεκά χαρουσίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν είχα λεβάντ, είσαι τίπα χούτς.
0: Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βαδάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόπλα.
1: Αν
0: είχα κράλα. Αν είχα κράλα, τι είχε γέβερ.
1: Αν είχα κράλα.
0: Λάμα τα λόγω ρε. Αν είχα κράλα. Αν είχα κράλα. Τι κράλα, τι είχε γέβερ.
1: Κούκι.